0: Ευχαριστώ.
1: Την νόμη σκέφα.
2: Να εικότινο το ράδιο.
3: Ράδιο Enjoy. Още музика.
4: Come on!
3: Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.